στη τύπωστο. Αταλιωάει να την ζώτο. Ατασόμα εσύ μαλωβά. Εκώ θέλε μα λίγο στον ακόμπο να γέσου τσέ. Ατασάτανα να μα πήγα να γεννιώσω βαγή. Βακουζούγκα στήμα. Που είσαι πακαλαγκουία να ήλφελο. Σου κοτέλε μη κάτι να κόμπο να γέσου. Ατανγκόμπα για μη κακατάνω εξέλε μη. Ο κολεκά. Σου κομμονί λοκούλα μου αία κολεκέζατε. Τι μα κακά. Ο κοκόμα. Σου κυβέβη τουμπα από μου είναι αλλού. Είναι κύμωτο. Fungola e kukia kimia, pifanda na kiti ya ilikia, okolonga. Hallelujah.